Ας πούμε, το μόνο κατέξα τον νούμερο, τον Μισελ Μαμπάσα, Σιρουνάκη.